0: Τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Ο δικός μας RG συνεργάζεται με τον Polo και Folk και άλλους και διασκευάζουν το Resurrection, ένα dance anthem από τα μακρινά Zeros. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Katy Perry επιστρέφει με νέο pop single. Λέγεται Watch It Burn. Ας το ακούσουμε. Πάμε στους τελικούς Rolling Stones, οι οποίοι διασκευάζουν το You Know I'm No Good της αξέχαστης Amy Winehouse. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο.
0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 5 βοφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 βοφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 5 βοφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 βοφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Δεν υπάρχει άλλος σαν τον

0: 99,6 Radio DJ.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
0: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Κορίτσια, ο Μπάρκουλης φώναζαν πριν μερικές δεκαετίες και γινόταν πανικός. Όχι άδικα, αφού γεννημένος στις 24 Ιουλίου του 1936, σαν σήμερα, αξέχαστος ηθοποιός, έκλεβε καρδιές με τη γοητεία του. Με τη γοητεία των γοφών της, κλέβει καρδιές και η Τζένιφερ Λόπες, που και αυτή γεννήθηκε το 1970, σαν σήμερα, και σίγουρα θα έχει ζηλέψει τους Queen, αφού την ίδια μέρα του 2018, το διαχρονικό Bohemian Rhapsody έγινε το πρώτο τραγούδι πριν τα 90s που έφτασε το 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube.
0: Σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89.6 Radio DJ.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Η άλλη.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα.
3: We came, we saw, we kicked it down.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Take it to the max. Please just rewind. Take it to the max.
1: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
2: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
2: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
0: Continuous hit music.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 5 βοφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 βοφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.

0: νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Τι έγινε, ξύπνησε.
3: Άντε, ντε. Γιατί εσύ κοιμάσαι.
4: Καλημέρα.
3: Ποιο?
4: Σε όλη την παρέα. Ο Νίκος είμαι.
3: Μάλιστα, Νίκο. Πού είσαι, τέτοια ώρα, 7:31.
4: Πηγαίνω στη δουλειά. Με βαριά καρδιά.
3: Εντάξει, τι να κάνουμε. Πες μου, πού βρίσκεται ο Λευκός Οίκος?
4: Ο Λευκός Οίκος.
3: Ναι.
4: Στην Αμερική.
3: Σωστά. Τι είναι η Πίνδος?
4: Ουνό.
3: Με ποιο όργανο κάνουμε κύκλους?
4: Με το μυρογνωμόνιο.
3: Έλα, συνελθέ, κοντά είσαι.
4: Με το...
3: Είναι και αρρώστια. Είναι και αρρώστια.
4: Αυτό που είναι τα δυο τα τέτοια.
3: Δεν μου πεις, δεν γίνεται.
4: Έλα, μωρέ, τώρα το έχω.
3: Θα πας να τα αγοράσεις, θα πεις θέλω τα δύο, αυτό που έχει δύο τέτοια.
5: Δύο τέτοια, ναι.
3: Θα στα δείξουν.
4: Σαν τόξο που είναι ο...
3: Πρέπει να πάω σε άλλη γραμμή. Thank you. Παρακαλώ, ναι.
6: Ναι, καλημέρα.
3: Ποιος?
6: Ο Μάριος είμαι.
3: Πώς λέγεται το όργανο, Μάριο, που κάνουμε κύκλο?
6: Είναι και αρρώστια. Πώς την έγινε? Διαβήτης.
3: Διαβήτης.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Γελάς βλέπω.
3: Κάποιοι έκαναν έρευνα για να βρουν τα μεγαλύτερα αντρικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν τους πήγε πολύ καλά η έρευνα. Οι ερωτήσεις προς συμμετέχοντες ήταν: ποιο είναι το μέγεθος το αυτό, ναι, όταν βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη?
2: Ναι.
3: Και η δεύτερη ερώτηση: ποιο λες ότι είναι το μέγεθος το δικό σου όταν σε ρωτάνε άλλοι? Μάλιστα. Το κακό είναι ότι η έρευνα βασίστηκε σε απαντήσεις που έδωσαν οι ίδιοι,
2: ναι,
3: και δεν τσεκάριστε, δεν το τσεκάρανε μετά.
2: Ναι.
3: Έτσι, μόνο τα αποτελέσματα είχαν εξής από κάτω προς τα πάνω. Βιρτζίνια 28 εκατοστά. Λουιζιάννα 35 εκατοστά. Και Αλαμπάμα 48 πόντι.
2: Τι έγινε ρε παιδιά?
3: Η πλειοψηφία φαίνεται ότι έλεγε ψέματα, γιατί στο τέλος της έρευνας οι ερωτηθέντες έστειλαν και φωτογραφία του αυτού τους,
2: ναι,
3: αλλά ήταν εμφανές ότι είχε υποστεί επεξεργασία στο AI. Μάλιστα κάποια είχαν φτερά, ρόδες και κάτι εξατμίσεις. Παρ' όλα αυτά, Αλαμπάμα 48, Sweet Home Alabama.
0: Το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: ένα. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ορίστε.
2: Οπ, γεια σου Τάτο, τι κάνεις?
1: Καλά, καλημέρα.
2: Έχεις και τα γενέθλιά σου μαθαίνω, ε.
1: Ναι.
2: Πες μου κάτι, το Τάτο από πού βγαίνει?
1: Από Νταριέλ.
2: Α, μας, ωραία. Κυνηγάς, λέει, 6 γυναίκες. Κάτσε, λέει, με μία γέρασες, λέει η Κατρίν.
1: Τι να κάνω, ρε, μέχρι μπορούμε πρέπει να κάνουμε αυτή τη δουλειά, ρε.
2: Βεβαίως, ναι.
1: Και είναι κάτι άλλο, δεν μπορείς να πείτε κανέναν ότι να σε βοηθήσει.
2: Όχι, βέβαια, πάντως αν θέλεις γράψε το τηλεφωνό μου, βοηθάω εγώ.
3: Σιγά εσύ που θα βοηθήσει αμέσως. Κάτσε Τάτο.
2: Τάτο, μην κλείσεις, περίμενε. Χρόνια πολλά, γεια.
4: Τι να σας πω.
2: Έλα μωρέ, το βοηθήσουμε τον άνθρωπο.
4: Ναι, έχετε δίκιο.
3: Εσύ όπου τρύπα εκεί να μπαίνεις.
2: Τι εννοείς? Με το αν απαντήσω θα πεις ότι είμαι πρόστιχος. Αλλά εσύ το ξεκινάς με τις τρύπες να μπαίνω.
3: Με το που δεις μια συζήτηση μπαίνεις. Τσακ.
4: Εντάξει.
2: Γιώργο.
1: Ναι.
2: Χρόνια πολλά αγόρι μου. 95,2 Αθήνα DJ. Μεγάλη της Αουσόπης από το ραδιόφωνο. Τι κάνεις?
1: Τι κάνεις, πολύ καλά εσείς.
2: Όλες οι κολόνες της ΔΕΗ είναι στεναχωρημένες που δεν τις καβαλάς. Τι θα γίνει με τις τρεις, λέει, που έχεις στο σπίτι σου, η σύζυγος η Μαρία?
1: Το κατάλαβα.
2: Δεν μου λέει, γιατί...
1: Είσαι λάτρευε όμως πάντα.
2: Δουλεύεις στη ΔΕΗ, καβαλάς και τα λοιπά.
1: Ναι, σε
2: εργολάβω.
1: Σήμερα είναι όμορφη ημέρα γιατί έχουμε βροχές κάτω στο πάντυρο.
2: Οπότε δεν θα κάνετε τίποτα.
1: Οπότε θα το απολαύσουμε.
2: Εντάξει Γιώργο μου, προσοχή στη δουλειά και χρόνια πολλά.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: ένα.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Λοιπόν, Μιχάλη, ναι. Ένας άντρας στην ναι. Ταϊλάνδη.
3: Ταϊλάνδη, μάλιστα.
2: Ναι, ναι. Πούλησε τα αυτά.
3: Ποια?
2: Αυτά τα στρογγυλά.
4: Τα στρογγυλά που έχουμε εμείς οι άντρες.
2: Ναι. Του, τα δικά του.
3: Τα testicles.
2: Yes, yes, yes.
3: Τα πούλησε.
4: Τα πούλησε, yes.
2: Ναι, για δύο.
3: Τα πούλησε ή τα νίκιασε.
2: Τα πούλησε, Μιχάλη, για 2,7 εκατομμύρια δολάρια για να τροποποιήσει, λέει, το αυτοκίνητό του. Ναι. Τα δικά του, λέει, ήταν, λέει, μεγάλου μεγέθους, οπότε...
3: Ήταν σπάνια.
2: Ναι,
3: ναι.
2: Και ανέβηκε και η τιμή.
3: Σωστό.
4: Πώς?
3: Φαμπερζέ. Έλα.
2: Και έγινε όλο αυτό, Μιχάλη, και έτσι κατάφερε να τροποποιήσει το αμάξι του, που ήταν πολύ έτσι ιδιαίτερο αμάξι.
4: Και το αμάξι του, εντάξει.
2: Ναι.
3: Ναι.
4: Αυτό, αλλά... Όλα, δηλαδή και τα δύο, τα όλα δηλαδή ή μέρα.
3: Πού να ξέρω, να εγκυρίεσαι.
2: Όλα, όλα, όλα.
4: Όλο, πώς είναι.
3: Τι όλα, δύο είναι, δεν είναι όλα. Όσα.
2: Ενώ
4: ρε παιδί μου, όπως είναι, δηλαδή δεν έκανε
3: μίξε. Και τα πούλησε.
2: Και τα πούλησε, λέει, γιατί είχε, λέει, ασυνήθιστο, λέει, μεγάλο μέγεθος.
4: Α, ναι.
2: Έτσι λέει εδώ.
3: Και μετά, τώρα πού θα τους γράφει όλους.
4: Αυτό είναι η σημασία. Αυτό.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Ένα. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
2: Εγώ ναι. Για να δούμε αν έχετε ξυπνήσει κι εσείς.
3: Καλημέρα.
2: Ποιος καλέ?
3: Είμαι η Κατερίνα.
2: Γεια σου Κατερίνα, τι κάνεις?
3: Καλά, σας ακούω κάθε πρωί.
2: Σε ευχαριστώ Κατερίνα, μα το κοιτάξεις αυτό κάποια στιγμή να πας να κάνεις ένα τεστ.
3: Θα το κοιτάξω, αλλά μιλάς καλά ελληνικά και έχεις χιούμορ, οπότε μια χαρά.
2: Εντάξει. Λοιπόν, για πάμε με τα καλά μου ελληνικά. Βαριέσαι να βγεις. Ωραία. Ποιος φέρνει τα σουβλάκια σπίτι?
3: Το παιδί που κάνει το delivery.
2: Δηλαδή, πώς λέγεται?
3: Delivery.
2: Μπράβο. Πόσο κάνει 36 διά 6?
3: 6.
2: Σωστά. Τι χρώμα βγάζει? Πρόσεξε το αυτό, παρακαλώ, γιατί είναι δύσκολο. Τι χρώμα βγάζει ένα κόκκινο στυλό?
1: Κόκκινο.
2: Κόκκινο. Σωστά. Μια χαρά. Σε παρακαλώ.
1: Μα τι χρώμα βγάζει το κόκκινο σκυλό?
2: Έχουμε κάνει και πιο ηλίθιες ερωτήσεις και έχουν χάσει.
1: Έβγαζε μπλε το κόκκινο σκυλό.
2: Κατερίνα.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
4: So here's a new song.
5: 95,2 Athens DJ.
6: This is Tame Impala.
7: Yeah.
6: And this is a song called Dracula.
7: Makes me feel like Dracula.
5: Μόνο επιτυχίες
8: όλη την ημέρα.

0: Ένα. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Πόσα χρήματα χρειάζεσαι σε κάθε χώρα για να είσαι ευτυχισμένος? Και ποια είναι η θέση της Ελλάδας? Παρακαλώ. Στην κορφή της λίστας των πιο ακριβών χωρών για την αγορά της ψυχικής ευημερίας βρίσκεται η Ισλανδία. Σύμφωνα με την ανάλυση, ένας κάτοικος της χώρας χρειάζεται ετήσιο εισόδημα 164.000 ευρώ για να φτάσει στο ανώτατο επίπεδο καθημερινής ικανοποίησης από τη ζωή.
2: Δηλαδή,
1: απαιτούνται 164.000 και που θα πει πόσο βγαίνει, ρε Γιώργο?
2: Επί
1: 3-12-34-12.
3: 13,5 το μήνα.
1: 13,5 το μήνα. Κοντά είσαι εσύ, ε?
3: Κοντά είμαι, πολύ κοντά.
1: Ενώ στην πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Ελβετία με 154.000 ευρώ. Το εισόδημα το ετήσιο, για να πεις. Δεν βγαίνεις στην Ελβετία με αυτά τα λεφτά.
3: Δεν βγαίνεις.
1: Τις 12.000. Όχι, τρως, αλλά...
3: Τρως λίγο.
1: Σάντουιτς. Ανάμεσα στις 10 χώρες όπου η ευτυχία θεωρείται περισσότερο προσιτή οικονομικά βρίσκεται και η Ελλάδα. Δηλαδή,
3: πόσο θέλουμε εμείς να ζήσουμε, okay?
1: 34.900.
2: Εντάξει, καλέ. Λίγα είναι.
1: Είναι 2.500.
3: Ναι, 2.500
1: το μήνα.
3: Ναι, βάλε και τις κρατήσεις.
1: Τίποτα, θα ψηφίσετε Βελόπουλο γιατί θα κάνει τη συντάξη 3.000. 3.12.36.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Θες να αποφασίσεις που θα πας?
1: Ακούμπα τα λεφτά σου, φωτογράφησε τι λεφτά έχει να δώσει, μια δεσμίδα, κάτι κτλ. Μπες στο chat GPT, θα σου πει που θα πας.
2: Πού θα πας?
1: Κάτω είναι αυτό.
2: Για να το κάνω.
1: Για κάτω και να μου πεις. Ξέρεις θα σου βγάλει μια λεκάνη με νερό και δύο παπάκια γύρω γύρω. Μέχρι εκεί.
2: Τι χιούμορ αυτή η εκπομπή σήμερα.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
10: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: 95,2 Athens DJ.
12: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: 89,6 Radio DJ. Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
1: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
4: Something so out of the ordinary.

0: Νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ξύπνησες?
2: Δεν ξέρω. Θα το τσεκάρουμε. Για ελάτε να σε τσεκάρω, παρακαλώ.
3: Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Α, εγώ είμαι. Καλημέρα.
2: Εσύ είσαι, ναι. Πώς, ποιος είσαι εσύ?
3: Εγώ είμαι ο Θάνος.
2: Μάλιστα. Εγώ είμαι ο Μιχάλης. Τι γίνεται, Θάνο?
1: Τι ωραία τα λέτε.
3: Άρα, Μιχάλη. Είμαστε και γείτονες, να ξέρεις.
1: Την εκάλη με ο Θάνος.
2: Έλα.
1: Ρε Θάνο, τι παίρνεις πρωί εδώ?
2: Έχεις ανάγκη να πας, πήγαινε στον Πελόν μόνος σου αφού μένεις στην Εκάλη.
3: Δεν μένω, μένω κοντά στην Εκάλη.
2: Α, οκ. Λοιπόν, πώς ήταν η θεή του Ολύμπου, σε παρακαλώ?
3: 12.
2: Μην γίνουμε ρεζίλη. Πόσα δεκάλεπτα έχουν τα 2 ευρώ?
3: Τα 2 ευρώ έχουν 20.
2: Σωστά. Ποιο ήταν το μικρό όνομα του Κολοκοτρώνη?
3: Θεόδωρος.
1: Μπράβο.
2: Εντάξει. Σου επιτρέπουμε να περνάς που και που και από την Εκάλη.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
2: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Είμαι η Πόπη.
2: Για να δούμε. Από τι φτιάχνετε το κετσάπ?
4: Από ντομάτα.
2: Σωστά. Από ποιο δέντρο φτιάχνετε το λάδι?
4: Από την ελιά.
2: Από πού βγαίνουν τα κουκιά?
4: Από το χωματήρι. Από το φασόλι. Δέντρο, τι? Φυτό.
1: Τι μπέρδεψες λίγο?
2: Να ξαναρωτήσω, κουκλίτσα μου. Από πού βγαίνουν τα κουκιά? Πόσο απλό.
4: Τα κουκιά είναι ένα σαφασόλι μεγάλο που είναι μέσα κουκιά.
2: Ναι, δεν σου...
4: Φυτό είναι.
2: Φυτό. Πώς λέγεται το φυτό?
4: Κουκιά.
2: Μπράβο. Πόπο με το ζόρι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.
5: Nueva York.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παιδιά, τι έγινε στη Μεσσηνία? Δεν λέω την πόλη γιατί δεν. Ένα μπατσελόρα τίναξε τον γάμο στον αέρα. Διανόητα πράγματα γίνανε στη Μεσσηνία. Talk of the town έγιναν. Οι περιπέτειες νύφης, πεθεράς και κουμπάρα.
2: Τι κάνανε?
1: Νύφη, παιδε, ναι. Έγινε μπατσελόρα πάρτι που ξέφυγε για τα καλά. Μάλιστα καταλήξανε και σε επίγοντα. Η κουμπάρα και η μητέρα της νύφης ήθελαν να χαρίσουν ένα απίστευτο πάρτι στη νύφη λίγο πριν το γάμο και έτσι διοργάνωσαν ιδιαίτερη βραδιά έχοντας καλέσει μάλιστα και Αφρικανούς χορευτές. Φαίνεται όμως ότι τα προσόντα των χορευτών ήταν τόσο μεγάλα που δημιουργήσαν χαοτική κατάσταση. Μείνανε όλες με το στόμα ανοιχτό για τους λόγους που φαντάζεστε. Ανοιχτό. Η νύφη φαίνεται ότι ήθελε να δοκιμάσει και άλλα κόλπα που δεν έχει ξανακάνει ζωή της. Γι' αυτό πήρε τους Αφρικανούς, μπήκαν σε ένα δωμάτιο τους χορευτές. Το πρόβλημα ήταν ότι ήθελαν και η πεθερά και η κουμπάρα. Μπήκαν και αυτές μέσα.
2: Όλες μαζί.
1: Ναι, έγινε σεξ πάρτι, εν πάση περιπτώσει, καταλήξανε στο νοσοκομείο. Τις ξεμπασκώσανε, παιδιά. Τις αποδομήσαν.
3: Ωραία εκπομπή. Ωραία εκπομπή.
1: Να το πω όπως δεν γίνεται.
3: Όχι. Ωραία εκπομπή. Κλείστε την αυτή. Δηλαδή κλείστε το όνομα αυτό.
1: Κορίτσια, θα πάω το τραγούδι και αμέσως επιστρέφοντας.
3: Δεν θέλουμε να πούμε τίποτα.
1: Θα σας δώσω το τηλέφωνο του μάνατζερ των Αφρικανών χορευτών.
3: Α, ναι. Ωραία εκπομπή.
1: Πώς λένε αυτό το γλυκό που είναι το αποδομημένο? Το προφιτερόν. Έτσι τις κάνανε.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δήμητρα, πώς λεγόταν ο βοηθός του Σούπερμαν?
2: Σούπερμαν, ο βοηθός του Σούπερμαν.
1: Ναι, ναι. Λία λέγαινε.
2: Η γυναίκα ήτανε. Η Λόη.
1: Λοιπόν, ο Σούπερμαν δεν έχει βοηθό. Συνεχίζουμε. Σπύρο, ποιο μάθημα έγινε η πρώτη ελληνική επιτυχία στη Eurovision? Ποιο μάθημα?
3: Παιδιά, εντάξει.
1: Παιδιά, εγκαταλείπω. Αφήνω τα ακουστικά, φέρνω το μικρόφωνο και φεύγω. Λοιπόν, ακούστε, πάρτε από μια κατοστάρα και αφήστε με.
3: Γεια. Παιδιά, έχουμε και εκπομπή.
1: Κερδίσατε και οι δύο, δεν αντέχω.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Στο δρόμο, όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
6: Εγώ πάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδιλάκι.
6: Φύγαμε για μπογουτάκι.
7: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευραίος φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
10: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, tablet πήρα.
9: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
10: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
11: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphone, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Ένα. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Ελένη μου, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλά.
2: Πώς, σε ξύπνησα, ε?
1: Λίγο.
2: Λοιπόν, είμαστε από την Tupperware και πουλάμε Tupperware.
1: Δεν ενδιαφέρομαι.
2: Πες μου κάτι χθες, τι γιόρταζες κάτι χθες?
1: Όχι.
2: Εν πάση περιπτώσει, ήρθε ένα μήνυμα εδώ, μου λέει, σε παρακαλώ, καλημέρα, αν μπορείτε ξαναπάρετε τη γυναίκα μου που σας είπα λέει χθες. Γιατί δεν το σήκωσε, λέει, νόμιζα ότι ήσασταν διαφημιστική εταιρεία. Την Ελένη, λέει, και να της πείτε ότι την αγαπάμε εγώ και ο μικρός μας ο Νικολάκης και ότι μας κάνει υπερήφανος κάθε μέρα από τον άντρα της τον Ηλία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Εντάξει, το άλλο, καλή μέρα.
1: Πολύ, γεια σου.
2: Να, θέλεις να σου στείλω τάπερο?
3: Μπορώ.
1: Όχι, όχι, δεν θέλω.
3: Έχει πολλά.
2: Γεια. Καλημέρα, Φωτεινή.
4: Καλημέρα, Μιχάλη μου.

0: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από την φίλη σου τη Μαρία που σ' αγαπάει.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Την αγαπώ πολύ, την αγαπημένη μου, το κορίτσι μου, τη γλυκούλα μου και εσάς, ευχαριστώ πολύ.
0: Παπα, κουτσομπόλες είναι και οι δύο. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
2: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens.

0: Radio DJ.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
2: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές. Μόνο στο Γαλαξία. Βανίλιες ελληνικές, μόνο 2,30 το κιλό. Ελιά Ισπαλαβόιου, μόνο 11,90 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή, μόνο 4,40 το κιλό. Τρικάλων φέτα τυρί pop, μόνο 8,90 το κιλό. Φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 2,35. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
3: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη. Γεύση ορεινής Ηπείρου.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
5: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77472. Delta360.gr.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
2: Are you ready?
3: Are you ready?
4: Are you ready?
3: Let's go!
0: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σφοδρή κακοκαιρία με καταιγίδες, μπουρίνια και χαλάζι καταφθάνει στη χώρα. Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού 11 περιοχές. Έντονα φαινόμενα αναμένονται από το απόγευμα και στην Αττική. Συστάσεις της πολιτικής προστασίας προς τους πολίτες. Συνεχίζονται οι αμερικανικές αεροπορικές επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν. Ο Τραμπ υποστηρίζει πως οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν σε πλοία θα αποζημιωθούν από ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα 100 δολάρια το βαρέλι αγγίζει το πετρέλαιο Brent για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο. Στις 10 το πρωί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα το τελευταίο αντίο στη Μεριλίντα. Στη Βουλή συνεχίζεται η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Τελευταία ημέρα σήμερα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Πολύ γλυκιά κίνηση από την Dua Lipa. Η pop star μαζί με τον σύζυγό της τραγούδησαν σε άγνωστη για τα γενέθλιά της σε μπαράκι της Νέας Υόρκης, όπου βρέθηκαν τυχαία για να διασκεδάσουν μετά τον τελικό του Μουντιάλ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Ο καιρός.
5: Συννεφιά με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Θερμοκρασία ως 30 βαθμούς. Έθριος καιρός με ως 28 βαθμούς αύριο Σάββατο.
0: Η ώρα είναι 8.
6: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
7: Καλοκαιρινοί έρωτες κάτω από τον ήλιο της Αθήνας. 95,2 Athens DJ. Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού εδώ.
8: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Χριστιανό, προς την άνοιξη έρχεται και το καλοκαίρι και θα αρχίσουν και οι βαφτίσεις, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, θα ήθελα να πω στους γονείς ότι ξέρετε κάτι, επειδή είναι πολλοί που ψάχνουν, αχ, πώς θα την πούμε, και δεν απευθύνονται, ξέρω εγώ, στη γιαγιά ή στην πεθερά, στον πεθερό, ώστε να πάρουν το όνομα από εκεί. Και ψάχνουν, ξέρω εγώ, υπάρχουν κάποια ονόματα, μην τα χρησιμοποιήσω. Ιλαρία. Υπάρχει όνομα, η Ιλαρία. Κινδυνεύει η κόρη σου συστηνόμενη πιο κάτω να τη ρωτούν αν έχει περάσει και την αρρώστια. Έτσι, αυτό. Ή Κέλσια. Κέλσια. Αυτά που σου λέω τα ονόματα υπάρχουν. Ναι. Είναι μια επιλογή που στην περίπτωση που επιθυμείς το δώσεις στην κόρη σου, να ξέρεις ότι η κόρη σου αντιθυμούνται μόνο τα κάνει ζέστη. Ανεβαίνει του Κελσίου.
2: Κελσίου.
1: Κελσίου. Ή ξέρω εγώ, η Θέα.
3: Θέα.
1: Ναι, προτιμώ να την πεις Θέα. Μπορεί να μην υπάρχει σαν όνομα, αλλά καλύτερα να την πεις Θέα. Αλλιώς μοιάζει με οικόπεδο, Θέα.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Κυρίλια. Ηχητικά θυμίζει και τον Κυρίλια τον Μανάβη στη γωνία. Μην την πεις Κυρίλια. Ή ξέρω εγώ, η Πλωτή. Υπάρχει όνομα, Πλωτή είναι. Αποκλειστικά για εξέδρες, σε καμία περίπτωση για κορίτσια. Ή μην την πεις Βιόλα. Γιατί αν βάλεις το χαζό μπροστά, δέσαμε. Ποτέ.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Ένα. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Κορίτσια, σας παρακαλώ, σε ποιον θα αφιερώνατε το συγκεκριμένο τραγούδι που θα σας παίξω και για ποιο λόγο? Ποιος ή ποια από εσάς σας έρχεται στο μυαλό? Ακούστε το τραγούδι, ρε παιδί, να το βάλω, το βάζω. Σε ποιον θα αφιερώνετε το μυαλό σας, που πάει μόλις ακούσα αυτό το τραγούδι? Καλημέρα, παιδιά, στα πεθερικά μου, με αγάπη πολύ, λέει Χρύσα. Χάχα, σε έναν πρώην εργοδότη μου που κάθε μέρα έτσι τον αποκαλούσα, λέει η Στέλλα.
2: Με το καλημέρα.
1: Παιδιά, ήρθε το παπάρι. Στη φίλη μου την Έννη θα το αφιερώνω, γιατί είναι πολύ φαν των παπά, παπάρι, πάρι. Καλημέρα. Εγώ στον εαυτό μου, γιατί έχω πάρει το πρώτο βραβείο επιλογής τους. Το ωραιότατο αυτό τραγούδι στην πεθερά μου που μας έχει γραμμένους εκεί, λέει η Διάννα. Έχουμε φωνητικά.
3: Ναι, έχουμε την Νικόλ.
4: Στον πρώην άντρα μου φυσικά, γιατί είναι μεγάλο παπάρι.
3: Έχω άλλο ένα.
1: Άλλο ένα έχεις?
3: Ναι, από τη Μάρια που μόλις ήρθε.
5: Στον άντρα μου. Ξεκάθαρα στον άντρα μου. Και να πάρετε και το βάρετε και όλες να τα ακούσουμε μέχρι το τέλος.
1: Τι τραβάω.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Ένα. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, κοίτα να σου πω, υπάρχει μια νέα ιδέα.
2: Πού?
1: Στα ξενοδοχεία τα Holiday Inn. Υπάρχει μια υπηρεσία η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη.
2: Α.
1: Οι κινούμενες ηλεκτρικές κουβέρτες. Τι είναι αυτό?
2: Τι είναι αυτό?
1: Κρυώνεις. Ναι. Είσαι στο δωμάτιο και κρυώνεις, δεν ξέρεις πώς να ζεσταθείς. Εκείνη τη στιγμή στο δωμάτιο, λέει, του πελάτη,
2: ναι,
1: πάνε δύο άνθρωποι ντυμένοι, λέει, με μάλινες στολές και σε ζεσταίνουν. Θα έρθουν δίπλα σου με κουκουλιάρικες, λέει, μάλλον στολές και θα σε πάρουν αγκαλίτσα και θα ζεσταθείς και θα κοιμηθείς, Μιχάλη.
2: Ναι.
1: Βεβαίως. Αυτό.
2: Και αυτοί μετά θα μου αδειάσουν την τσάντα και θα φύγουν.
1: Όχι, Μιχάλη, θα σε προσέξουν. Αυτό ήδη έχει εφαρμοστεί στο Λονδίνο και στο Μάντσεστερ, ορίστε, εκεί που πας συνέχεια εσύ.
2: Yeah.
1: Θα πάρεις, θα σε πάρουν αγκαλίτσα, θα σε κουκουλιάσουν, θα κοιμηθείς σαν το πουλάκι και θα είσαι τέλειος.
2: Και γιατί δεν βάζω το εργοντήσιο στο ζεστό?
1: Όχι,
2: να μην πει κανένας καραγκιόζης μέσα στο
1: δωμάτιο. Και αγκαλίτσα, Μιχάλη.
2: Όχι.
1: Γιατί?
2: Δεν μ' αρέσει αυτό.
1: Δεν
3: σε περίμενε, άμα ήταν γυναίκα όμως και ήθελε και να σε αγκαλιάσει, να σε σταθεί.
2: Όχι, όχι, δεν θέλω.
3: Δεν θέλεις,
1: ούτε
3: δεν
1: θέλω.
2: Και που ξέρω εγώ, άμα την ξέρεις και πάσω, τι θα είναι.
1: Όχι, όχι, θέλετε το πρόσωπο.
2: Α, δεν θέλω. Όχι, I am good. I'm feeling alright.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Παρακαλώ.
3: Έλα, καλημέρα Κωνσταντίνα μου, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
3: Α. Happy birthday. Είσαι γενέθλια, σωστά? Δεν μου λες κάτι. Ωραία, να σου πάρουμε ό,τι θέλεις για τα γενέθλιά σου, κούκλα μου, και εγώ και ο Νίκος. Αλλά ζητάς, ναι, ζητάς κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο. Τι, από κάτω από το κρεβάτι?
2: Ναι.
3: Γιατί θα κρύβεις γκόμενους, δεν το κατάλαβα.
2: Και όμως θα κρύψει ο Νίκος καμία γκόμενο, τι να κάνει, να μην το σκεφτώ κι αυτό.
3: Αν είσαι θετική, σωστά θα στο αγοράσω. Έτσι.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Λοιπόν, σήμερα, τι θα κάνεις σήμερα που έχεις γενέθλια?
2: Δεν θα κάνω κάτι.
3: Άκου, έχω ιδέα. Έχω ιδέα.

0: Ένα. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ναι.
2: Καλημέρα Ήρυδα, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι.
2: 95,2 άθες DJ, είμαι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
1: Γεια.
2: Γεια. Να της πείτε χρόνια πολλά, τι γιορτάζεις σήμερα ή έχεις γενέθλια?
1: Έχω γενέθλια.
2: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ονά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, οκ?
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και τι ομάδα είσαι?
1: Ολυμπιακός.
2: Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
3: Όρθια!
2: Έλα Γιώργο μου, καλημέρα, τι κάνεις?
4: Καλημέρα, καλά, καλά.
2: 95,2 άθεις DJ, είμαι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Πού είσαι, στην Ταλίκα είσαι?
4: Ναι, ναι.
2: Να, κι εγώ. Ακού. Κι εγώ, οδηγάω Ταλίκα. Λοιπόν.
4: Τι έγινε.
2: Λοιπόν, ο φίλος σου Ερμής μου λέει, σε παρακαλώ, πάρε το φιλαράκι μου τον Γιώργο που είναι Νταλικέρης για μια γλυκιά καλημέρα από το φίλο του τον Ερμή.
4: Καλά ρε, πόβο το τρελό.
2: Πού είσαι?
4: Πού είμαι, πάω Αθήνα. Α, Σπάρτη, βασικά μέσα Αθήνα.
2: Πού πας?
4: Σπάρτη μέσα Αθήνα.
2: Σπάρτη. Πώς πας, στη Σπάρτη είσαι ρε παιδί μου?
4: Όχι, πολλά ρε, είμαι και αγροδρομολόγιο.
2: Α, ωραία. Έλα, για να ακούσω Κορναβάρα μία. Τέλεια. Καλό ταξίδι, καλό τιμόνι, καλημέρα.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Επανέρχεται στη μόδα. Η κοιλότητα της γιαγιάς.
2: Αλήθεια! Τέλεια!
1: Επιστρέφουν τα παλιά και άνετα εσόρουχα των γιαγιάδων μας. Προσέξτε, δεν είναι χαβαλές. Οι τάσεις της μόδας και οι εναλλαγές τους είναι πραγματικά ένα μυστήριο για τις γυναίκες, το οποίο ακολουθούν πιστά. Φέτος λοιπόν ετοιμαστείτε για μια νέα μόδα που φέρνει ο οίκος Μπαλεντσιάνκα. Και θέλει τα γυναικεία εσόρουχα να επιστρέφουν στα παλιά και άνετα εσόρουχα των γιαγιάδων μας.
2: Μπράβο!
1: Συγκεκριμένα, ο ιστορικός ευρωπαϊκός οίκος μόδας Μπαλεντσιάνκα φέρνει ξανά στα εξώφυλλα και στις πασαρέλες τη χαρακτηριστική ζέρσεϊ κοιλότητα της γιαγιάς, η οποία θα κοστίζει 225 ευρώ.
2: Αλήθεια!
1: Φαντάζομαι θα είναι καθαρή. Ενώ δεν θα μπαίνει στο πλυντήριο, θέλει στεγνό καθάρισμα μόνο, λένε οι οδηγίες. Πάντως, μετά την ζέρσεϊ κοιλότητα της γιαγιάς του οίκου Μπαλεντσιάνκα, τα social media έχουν πάρει φωτιά, ενώ αναμένονται τρελές πωλήσεις.
2: Πάρα πολύ ωραία να πάρουμε.
1: Θα μας χάσετε, το λέω.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Το θέμα που κυριαρχεί είναι ένα διπλό θέμα. Δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο αυτό συζητάει η Ελλάδα και το αντιλαμβάνομαι. Τους λαγοκέφαλους και τις χρεώσεις στα τέμου.
3: Αυτά είναι.
2: Αυτά είναι. Παίρνεις ένα τισερτ 2 ευρώ.
3: Ναι, και πρέπει πλούς 10. Δεν γίνεται.
2: Γιατί για πήγαινε αγόραση το πουθενά άλλου.
3: Όχι, 8-2 ήθελα να πληρώσω. Όπως πληρώνα παλιά. Παρακαλώ να γίνει θέμα.
2: Φτηνιά. Στο γάντζα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη. 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια, 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια, 24% φθηνότερα, 1,09 ευρώ. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
14: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
2: Αλέξανδρε, καλημέρα. Πού, σε ποια ομάδα παίζεις?
15: Στο Φίβο.
16: Στο Παρόν.
17: Στο Φίβο.
3: Στο Φίβο παίζεις.
2: Στο Φίβο. Ο Φίβος γράφει τραγούδια, μην με τρελά. Αυτό το Φίβο λες.
18: Πάμε όλες σε ένα καλημέρα.
19: Radio DJ. Ζάμνα X Primer. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική special edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
20: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
21: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Σοδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
1: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
15: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
16: Tullis Motors ΑΕ.
17: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
16: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
17: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
16: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
21: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
22: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
23: Για σχολικά?
22: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
23: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
22: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
24: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με 2 καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr.
25: Να τα και τα εκπτωτικά!
22: Να πάρουμε 2 από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
25: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ξυπνήσατε.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
3: Πάρα πολύ καλά. Εδώ είμαστε, εργαζόμαστε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Μην πω κανιά κουβέντα. Εσείς που είστε?
2: Είμαι στη δουλειά μου, όλοι φτιάχνω καφέ.
3: Α, καφέ για σένα ή φτιάχνεις και για καμιά συνάδελφο?
2: Για μένα, για μένα. Για μένα.
3: Τι καφέ φτιάχνεις?
2: Ελληνικό.
4: Ωραίο,
3: okay.
4: Ωραίο,
3: okay.
4: Ωραίο,
3: okay.
2: Ωραίο.
3: Okay. Okay.
2: Σκέτο, διπλό.
3: Α, και σκέτο.
2: Ναι.
3: Πάρα πολύ. Χριστέ μου. Σε οικοδομή δουλεύει.
2: Στην παρηγοριά
3: του. Το μικρό σου όνομα?
2: Ειρήνη.
3: Ειρήνη. Ειρήνη, με πόσα πόδια έχει ένα χταπόδι?
2: 8.
3: Α, πόσα αυτιά έχει ο γάιδαρος?
2: 2.
3: Μας, πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
2: 2.
3: Πιες καφέ και μιλάμε άλλη φορά, γεια.
5: Καλημέρα.
3: Κυρία μου, ποια είστε εσείς?
5: Είμαι η Ελένη.
3: Πόσα αυτιά έχει ο γάιδαρος?
5: 2.
3: Πόσα πόδια έχει το χταπόδι?
5: 8.
3: Πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
5: 2.
3: Όχι, γεια.
4: Γεια.
3: Έμα, παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
3: Τι έγινε?
6: Όλα καλά.
3: Πόσα χέρια έχει ο πιγκουίνος?
6: Δεν έχει χέρια.
4: Μπράβο, παιδιά,
3: επιτέλους.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Δεν είναι κακό όνειρο, το διαβάζω εδώ ότι για τα κορίτσια υπάρχει νέα τάση που κάνει θράψη τέλος στα παντελόνια.
2: Α, ναι.
1: Ναι, έτσι λέει. Από τις πασαρέλες μέχρι και τα παντοπολία και τις πλατείες, πολλές νεαρές γυναίκες σε ΗΠΑ και Μεγάλη Βρετανία υιοθετούν μια νέα τάση, όχι στα παντελόνια.
2: Μάλιστα.
1: Σχεδιαστές μάλιστα από το Παρίσι δείχνουν σε πρώτη φάση τα μοντέλα τους να κάνουν πασαρέλα φορώντας πολλά ρούχα από πάνω, ενώ κάτω από το παλτό δεν φοράνε τίποτα. Δηλαδή δεν φοράνε, φοράνε φουστίτσα,
2: ναι, ναι,
1: ή και φοράνε κάποιο σορτσάκι κτλ. Το παντελόνι πάει για φέτος τουλάχιστον. Πάει...
2: Τέλος.
1: Εντάξει, κορίτσια, ελάτε. Να...
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Είμαστε και εμείς αυτή τη ζωή.
2: Τα
1: ματάκια μας.
2: Ναι, ναι, να δείτε λίγο κι εσείς.
1: Κάνει καλό να κοιμόμαστε με κάλτσες ή όχι?
3: Α, για πες το, εγώ κοιμάμαι.
1: Μία γιατρός χρησιμοποίησε την εφαρμογή TikTok για να δείξει πόσο καλό κάνει να κοιμάσαι με τις κάλτσες. Μιλάμε για τους άντρες. Το συγκεκριμένο βίντεο το είδαν περισσότεροι από 19 εκατομμύρια χρήστες, γεγονός που δείχνει ότι απασχολεί πολύ κόσμο για εν λόγω απορία. Η γιατρός απέδειξε ότι ο ύπνος με κάλτσες, ακόμα και σε μέρες που η θερμοκρασία είναι κανονική κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου, έχει ωφέλη για το κορμί μας κατά τη διάρκεια του ύπνου. Όταν τα πόδια μένουν ζεστά, τα αιμοφόρα αγκία μας ανοίγουν, με αποτέλεσμα να υπάρχει καλύτερη κυκλοφορία του αίματος, να ξυπνάμε ξεκούραστοι και να μένει δροσερό το πάνω μέρος του κορμιού μας. Και γενικά και τα σπερματοζωάρι να είναι ζεστά και να είναι έτοιμα για επίθεση. Άρα λοιπόν μην γκρινιάζεις που ο γύφτος πέφτει με βρωμοκάλτσες. Μην μιλάς.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δήμητρα, πόσες ώρες κλωσάει τα αυγά του ένα πάντα?
2: Κάνει αυγά το πάντα.
1: Όχι. Νικόλα, στο τραγούδι «Ένα νερό κύρα Βαγγελιό», τι νερό ζητάει ο άνδρας?
3: Ένα νερό κύρα Βαγγελιό, κρύο νερό.
1: 100 ευρώ ο Νίκος.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
0: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: 95,2 Athens DJ.
7: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Υπάρχει ένα βίντεο που την τζαντίσανε μία.
2: Ναι.
1: Το βίντεο εξαπλώθηκε γρήγορα στα social media προκαλώντας ανάμεικτες αντιδράσεις. Μία γυναίκα,
2: ναι,
1: έγινε viral αφού καταγράφτηκε να φουσκώνει ένα τελείως ξεφούσκωτο λάστιχο αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας το στόμα της. Εντάξει, δεν ήξερε. Η ίδια γονάτισε δίπλα στο όχημα αφισώντας αέρα στη βαλβίδα, επιμένοντας ότι δεν χρειάζεται βοήθεια από κανέναν. Μαζευτήκαν άντρες. Λέγανε, κορίτσι μου, δεν γίνεται αυτό. Αυτό είτε με τρόμα είτε πρέπει να πας σε ένα βενζινάδικο να σου βάλει το μηχάνημα. Να χτυπήσεις, θα κάνεις κάτι τίποτα. Ίδια τους λέει, να σας πω κάτι, τόσο καιρό ρουφάω, καιρός να φυσήξω, άστα διέλο.
3: Έχει δίκιο, κοπέλα. Οι εντολές για τους άντρες που είναι λίγο πιο μικροί.
1: Στις μετρήσεις.
3: Αυτές.
1: Εντάξει.
3: Καταρχήν, τι είμαι το μικρό αυτό.
0: 89,6 Radio DJ.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sensei, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
5: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
6: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
5: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 24 Ιουλίου Ιωάννινα. Θέατρο ΕΙΜ Φρότζος.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
8: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
9: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
8: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
9: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
10: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Show me love, δείξε μου αγάπη. Και εντάξει, είναι καλό να δείξουμε την αγάπη, αλλά μην το παρακάνουμε κιόλας. Μην κάνουμε θόρυβο. Ένας αθλητής, για να ξέρετε, για να αποδώσει χρειάζεται συγκέντρωση. Ο καλός αθλητής όμως φαίνεται και στο πόσο μπορεί να ανταπεξέλθει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις που έχει όταν αποσπά την προσοχή του από αστάθμητες παράγοντες. Ήταν δύο ταινίστες οι οποίοι παίζανε στα πλαίσια του Sarasota Open στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Όταν ξαφνικά όπως παίζανε το παιχνίδι διαταράχτηκε από ερωτικούς ήχους. Οι δύο αθλητές τα έχασαν, σταμάτησαν, διαπίστωσαν ότι από σε κοντινή απόσταση σε ένα σπίτι που ήταν κοντά, με ανοιχτά παράθυρα, με τη βεράντα ανοιχτή, ακουγόταν ένα ζευγάρι που έκανε θορυβωδό σεξ. Δηλαδή ουσιαστικά αυτοί φωνάζουν, οι άντρες δεν φωνάζουν. Αυτοί και άντε, ούγα, ήταν τέτοια η ένταση μάλιστα που ένας ταινίστας αντί για σέρβις σταμάτησε να κάτσει να γελάει, με τη σειρά του γελάει και το κοινό, μετά το κοινό επειδή παίρναγε η ώρα και αυτή. Άρχισε να κράζει το κοινό. Κακός. Εντάξει, και αυτή μπαλάκια είχε και έπαιζε. Γιατί δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ. Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας εδώ, στο ραδιόφωνο σας, αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player. Η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σφοδρή κακοκαιρία με καταιγίδες, μπουρίνια και χαλάζι καταφθάνει στη χώρα. Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού 11 περιοχές. Έντονα φαινόμενα αναμένονται από το απόγευμα και στην Αττική. Συστάσεις της πολιτικής προστασίας προς τους πολίτες. Συνεχίζονται οι αμερικανικές αεροπορικές επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν. Ο Τραμπ υποστηρίζει πως οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν σε πλοία θα αποζημιωθούν από ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Τα 100 δολάρια το βαρέλ αγγίζει το πετρέλαιο Brent για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο. Στις 10 το πρωί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα το τελευταίο αντίο στη Μεριλίντα. Στη Βουλή συνεχίζεται η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Τελευταία ημέρα σήμερα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Πολύ γλυκιά κίνηση από την Dua Lipa. Η pop star μαζί με τον σύζυγό της τραγούδησαν σε άγνωστη για τα γενέθλιά της σε μπαράκι της Νέας Υόρκης, όπου βρέθηκαν τυχαία για να διασκεδάσουν μετά τον τελικό του Μουντιάλ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Ο καιρός.
2: Συννεφιά με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Θερμοκρασία 30 βαθμούς. Έθριος καιρός με ως 28 βαθμούς αύριο Σάββατο.
0: DJ. Η ώρα είναι 9.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, Μάγδα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πού είσαι τώρα, τέτοια ώρα?
1: Δουλειά.
0: Πού, στη δουλειά. Δουλειά. Μάλιστα. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ από τον Ιβάν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Και μου λέει να τη ευχηθείτε, λέει, για τα γενέθλιά τη, χρόνια πολλά, και να τη πείτε, λέει, ότι έχει τα μεγαλύτερα, έχει τα μεγαλύτερα boobs, λέει, που έχει δει.
2: Όπα. Ωραία εκπομπή.
0: Εγώ.
2: Μεταφέρεις ωραία μηνύματα.
0: Τι να κάνω, άμα.
2: Ναι, αυτό.
3: Άρα τη και τι μηνύματα.
0: Να ρωτήσω το νούμερο.
2: Όχι. Είναι προσωπικά δεδομένα.
0: Εντάξει, Μάγδα. Τα μάθαμε όλοι. Όλη η Ελλάδα έμαθε ότι η Μάγδα έχει.
3: Μπράβο, Μάγδα.
0: Εντάξει, Μάγδα μου. Όλα καλά.
1: Όλα καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Άντε, γεια.
2: Άντε, άντε. Ωραία εκπομπή, μπράβο. Μα τι οικογενειακή κατά τα άλλα, τι τα παιδάκια πάνε σχολείο τώρα.
0: Σιγά τώρα να εξηγεί ο πατέρας την ταμπούμπς.
2: Για να δούμε πώς θα το εξηγήσει.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens.

0: ένα. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να διορθώνεται σε αυτή τη ζωή. Εντάξει. Ποια είναι τα παράπονα που έχουν τα κορίτσια που τυχαίνει να έχουν μεγάλο στήθος? Καταρχήν εσείς πάτε και τα κοιτάτε συνέχεια. Ρε αγόρια, κοιτάξτε στα μάτια, ρε παιδί μου. Οι γυναίκες ενοχλούν όταν τα μάτια τους, τα μάτια σας πέφτουν πάνω σε αυτό το σημείο κατά τη διάρκεια που σας μιλάνε αυτοί και εσείς εκεί, έτσι. Κοίτατε στα μάτια όταν σου μιλάνε. Ασχολείστε με το στήθος σας κατά τη διάρκεια του σεξ. Ξέρουν ότι, ρε παιδί μου, είναι το δυνατό του σημείο, αλλά θα ήθελα να ασχοληθείτε και με άλλα σημεία.
2: Ναι.
1: Να πιάσω να σας τα λέω, τα ξέρετε. Μην τους λέτε πώς αντιθούν. Δηλαδή, τα κορίτσια με μεγάλα στήθη δεν θέλουν να τους λέτε, ξέρω εγώ, ότι μην ντυθείτε προκλητικά. Δεν φταίει εκείνη που εσείς κοιτάτε εκεί, δηλαδή ακόμα και αν τα έχει σκεπασμένα, πάλι εκεί θα κοιτάτε. Σε παρακαλώ. Και σε ενοχλεί άμα είναι και μπλε ή μαύρο το χρώμα, γιατί μειώνεται. Τους ρωτάτε αν έχουν κάνει πλαστική. Και να έχουν κάνει, δεν πρέπει να ρωτάτε. Κάντε τα κομπλιμέντα σας και μέχρι εκεί. Έτσι. Τους βγάζετε παρατσούκλια. Όχι στα κορίτσια, στα στήθη. Α, μόλις ακούνε. Αχ, τα μωρά μου. Ή ξέρω εγώ, βρε καλό στα δίδυμα. Ή ξέρω εγώ, Ανατολή και Δύση. Ανατολή και Δύση.
3: Έλεω.
1: Ή ξέρω εγώ, πω κάτι μπαλκόνια. Ρε εσείς, σταματήστε τα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM. Με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Έλα Σπύρο μου, καλημέρα. Τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά είμαι εσύ.
1: 95,2 Άνθης DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπλος. Η Αγγελική, η αδερφή σου.
2: Α, τέλεια, ναι.
1: Πας Κωνσταντινούπολη?
2: Ναι, είμαι στο λεωφορείο τώρα.
1: Α, δεν πας, με αεροπλάνο θα πας?
2: Όχι, όχι.
1: Με λεωφορείο?
2: Με λεωφορείο, ναι.
1: Α, να περάσεις καλά λέει και να προσέχεις λέει η αδελφή σου, η Αγγελική.
2: Ναι.
1: Θα πας Αγία Σοφιά?
2: Θα πάμε, βεβαίως και θα πάμε.
1: Δεν πας και σηκώσεις καμιά σημαία?
2: Θα προσπαθήσω να μείνω.
1: Εκεί θα κάνεις έξαλλους τους ημάμιδες. Καλό ταξίδι.
2: Ευχαριστώ.
1: Τι λες?
3: Παλιά μαλλί πάνω.
1: Λέ, αχού δεν μου πήγε το μυαλό. Εσύ, πάρ' το να ξανά. Σπύρο, πάλι εγώ από τον Athens DJ. Να ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
1: Πηγαίνεις για μαλλιά?
2: Όχι.
1: Α, δεν πας για εμφύτευση μαλλιών?
2: Όχι, όχι.
1: Α, εντάξει. Όχι. Γελάει. Εντάξει. Καλό ταξίδι.
3: Πάει για δόντια.
1: Αν το ξαναπάρω για δόντια.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: ένα.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Μιχάλη μου, θέλω να σου πω κάτι. Μια πάρα πολύ ωραία ιδέα που έγινε στο εξωτερικό. Πώς την κάνεις και εσύ εδώ.
3: Πού?
2: Εδώ, που δουλεύουμε.
3: Στην εταιρεία.
2: Ναι. Για λέει. Λοιπόν, ένα γραφείο στο Σαν Φρανσίσκο.
3: Ναι.
2: Η Bolta Italy είχε μια φοβερή ιδέα, ναι. Μιχάλη. Πρότεινε στους εργαζόμενους της, ναι, να δουλέψουν ένα μήνα εντελώς γυμνοί. Στην αρχή λέει πήγαν αντιδράσεις.
3: Εγώ είδες πως αντέδρασα, γέλασα.
2: Ναι, ήταν επιφυλακτικοί όλοι. Στο τέλος όμως λέει, οι εργαζόμενοι λέει πειράζαν ο ένας τον άλλον, απέκτησαν μεγαλύτερη οικειότητα, και επίσης λέει τα κέρδη εκτοξεύτηκαν στα ύψη, Μιχάλη.
3: Δεν νομίζω ότι να δώσω μια εντολή γίνεται, δεν είναι τίποτα. Αλλά στο τέλος θα είναι όλα μουτρωμένα και προς τα κάτω.
2: Έλα βρε.
3: Δεν νομίζω ότι σας έχουμε βαρεθεί.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Τα στάδια που περνάει το αυτό, ναι, ανάλογα με την ηλικία του.
3: Έχει στάδια, ναι.
2: Από τα 16 λέει ως τα 20 είναι σαν την καμιλοπάρδαλη.
4: Δηλαδή.
2: Τρώει όλα τα λουλουδάκια. Από 21 έως 30.
4: Τι γίνεται εκεί μέσα?
2: Είναι γήπας. Τρώει ό,τι εμφανίζεται.
4: Ό,τι γίνεται, ναι. Ό,τι προλάβει και ό,τι. Σωστό.
2: Ναι, σωστό. Ωραία. Από τα 41 έως τα 50.
4: Κόλαση.
2: Είναι σαν το παπαγάλο. Πιο πολύ λέει, μιλάει παρατρώει. Δεν ξέρω, δεν μπορεί να μου τα αρέσει άμα είναι λάθος εδώ πέρα. Λοιπόν, από τα 60 μέχρι τα 60. Είναι λέει σαν το λύκο.
4: Δηλαδή.
2: Κυνηγάει την κοκκινοσκουφίτσα, αλλά τρώει τη γιαγιά.
4: Θα σου πω κάτι, έχω την εντύπωση στην ηλικία αυτή ότι είναι τα ανάποδα. Κυνηγάει τη γιαγιά και τρώει την κοκκινοσκουφίτσα. Σιγά μεγάλος να πάει με την ίδια ηλικία ποτέ.
2: Και τελειώνουμε από τα 80 και πέρα. Είναι λέει σαν τον κόνδωρα. Πόνος από εδώ, πόνος από εκεί, πόνος παραπέρα.
4: Προσέξτε, αν είστε πάνω από 80 και νιώσεις ότι δεν πονάς πουθενά, να ξέρεις.

0: πεθάνει.
1: Ωραία, μπράβο, τα στολίσαμε.
2: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Ένα. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ναι.
2: Έλα, Φώτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Έχεις γενέθλια, μαθαίνω σήμερα, ε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Λέει εδώ, καλημέρα Μιχάλη, αυτός είμαι εγώ. Το αγόρι μου ο Φώτης έχει γενέθλια. Θα ήθελα να το ευχηθείτε. Μη γελάς, έχει κλάμα στο τέλος. Θα ήθελα να το ευχηθείτε χρόνια πολλά, λέει, κι αν και με έχει 7 χρόνια νύπαντρι. Η θεοφανία, όχι να το πιστέψεις μεγάλη. Τι δεν πιστεύεις, ότι σου τηλεφώνησα ή ότι την έχεις 7 χρόνια?
1: Όλα, τα πάντα.
3: Τίποτα δεν πιστεύεις.
2: Λοιπόν, ή τα διορθώνεις ή τα διαλύεις, τελείωνε.
4: Μα ναι.
2: Εντάξει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Δεν απάντησε.
3: Δεν απάντησε, παιδιά.
4: Τίποτα δεν είπε.
2: Σκέφτεται το να τα διαλύσει
3: όλα. Όχι, να μην τα διαλύσει.
1: Αντίθετα.
2: Λοιπόν, δεσμεύσου πότε θα γίνει αυτό.
1: Δεσμεύομαι.
2: Πότε, ποια χρονιά, το 32?
1: Φέτο.
3: Αμήν και πότε.
2: Θεοφανία, σέφτια. Λοιπόν, προχώρα Φώτη.
1: Ευχαριστώ,
2: χρόνια πολλά.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακόμα.
1: Radio DJ.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά. Oreo, Boss, Nui, Pirulo ή Magnum και Elite Crackers. Ακόμη, Λατζιμάς Παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,96. Λουμίδης παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tullis Motors ΑΕ.
5: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
4: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
4: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93021.
7: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
10: Προδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
12: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
11: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
13: 95,2 Athens DJ.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Άγια Τζόργιο, το λατρεύω και σε λατρεύω και τα λοιπά. Και εδώ λατρεύει ο καθένας ό,τι θέλει. Μία pub στη Νέα Ζηλανδία προσφέρει σφινάκια με ούρα ελαφιού, αναμειγμένα με λικέρ από ακτινίδιο και γιαούρτι. Όπα, η Σάρα Γουούτ που είναι η διευθύντρια της pub δήλωσε ότι δοκίμασε πρώτη το ποτό από περιέργεια αφού προκλήθηκε άλλος. Σε πούλησε. Όπως δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων, ορισμένοι πελάτες δοκίμασαν ήδη το ποτό και έχουν τρελαθεί με τη γεύση.
2: Καλά,
1: είναι ούρα ελαφιού, αναμειγμένο με λικέρ από ακτινίδιο και γιαούρτι. Το 2021 πιο πίσω η συγκεκριμένη pub είχε προσφέρει στους πελάτες της σφινάκια με ούρα αλόγου και μήλο. Τα οποία εξαντλήθηκαν τα σφινάκια προτού καν ξεκινήσει η διοργάνωση και η παρουσίαση.
2: Ωραία, μπράβο.
1: Για την ιστορία, τα ούρα του ελαφιού φυλάσσονται σε υγρό άζωτο σε θερμοκρασία μείον 196 βαθμούς Κελσίου.
3: Άγιο,
1: παπά, ρε, πας και πίνεις εδώ να πούμε στην Αθήνα και τι έχει μέσα. Βενζίνες και λάδι αυτοκινήτου έχετε, ρε. Ποιες ούρα.
2: Αλόγου καλύτερα.
1: Ελαφιού. Το ελάφι τρέχει πιο πολύ.
2: Ναι,
1: θα πει είναι πιο κινητικό, άρα έχει αυτό.
3: Έχεις δίκιο.
1: Στην υγειά μας.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Ένα. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, θέλω να σου πω κάποια έτσι facts για τον εγώ καιρό.
2: Facts!
1: Yeah, facts.
3: Για μένα.
2: Για να δούμε.
3: Έλα, θα με βρίζει τώρα, θα λέει.
1: Είναι party animal.
2: Πολύ, πολύ. Πού τον βρίσκει σε ένα κλαμπ.
3: Μόνο αν παίζω. Αν δεν παίζω και πάω σε κλαμπ, βαριέμαι. Άλλο.
1: Όταν ερωτεύεται, γλυκένει.
2: Πολύ, πολύ. Γίνεται ζουζουνιάρη.
1: Αλήθεια.
2: Δεν καταλαβαίνεις πόσο. Αρκουδάκι.
1: Teddy bear.
2: Πάντα.
1: Έχουν, λέει, εγώ καιροι πολύ ωραίες γάμπες.
2: Α, βέβαια.
3: Όντως.
2: Τις έχουμε δει, σκληναρίκο.
1: Τις γυμνάζει.
3: Δεν αφήνει ούτε μία καλή κουβέντα να σκάσει για μένα. Έλα τώρα.
2: Ναι, ναι, ειδικά όταν βγάλει ψιλοτάκουνα, δεν καταλαβαίνεις
3: πώς. Όχι, θα πω ψιλοτάκουνα.
1: Ασχέτως αν δεν το δείχνουν, τους αρέσουν οι αγκαλίτσες και τα φυλάκια.
2: Πολύ, πολύ, πολύ.
3: Όχι, όχι, όχι. Άπαπα. Άντε από εκεί.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ελευθερία, πόσο διαρκεί η κάθε μία από τις 4 περιόδους σε ένα αγώνα μπάσκετ? Πόσα λεπτά, πόση ώρα?
2: Μισή ώρα.
1: Όχι καλή, 10 λεπτά είναι.
3: Μα 2 ώρες θα παίζανε.
1: 2 ώρες θα παίζανε με το αυτό που είπε. Μαρία, ποιος μεγιστάνας έχει ιδρύσει εταιρεία εξερεύνησης του διαστήματος? Πρόσεξε, γιατί ο Χρήστος το ξέρει.
4: Βέβαια, αυτός μου έρχεται στο μυαλό, θα έλεγα αυτός που έχει την iPhone.
5: Την iPhone.
3: Αυτός έφυγε.
1: Χρήστο.
6: Έλον Μάσκ.
1: Έλον Μάσκ.
3: Μπράβο, ρε Χρήστο, μπράβο.
1: Χρήστο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
7: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
11: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ιερωμένος του Σαββατοκύριακου. Τι είναι αυτό, καλέ.
2: Τι είναι αυτό, Μιχάλη.
1: Νέα μόδα, λέει.
2: Τη
1: μόδα έγινε, λέει, στο TikTok νεαρές γυναίκες της 9Z, δηλαδή τις πιτσιρίκες 18 με 20-25, να κάνουν σεξ με άνδρες οι οποίοι δεν τους προσφέρουν τίποτα άλλο από μια ερωτική επαφή το Σαββατόβραδο και ένα φαγητό. Δέχονται, λέει, να γίνουν ιερωμένος του Σαββατοκύριακου και τις Δευτέρες, λέει, αναρτούν και καλά θυλμένα βίντεο στα οποία υποτίθεται ότι το μετανιώνουν. Μέχρι να αναρθεί το επόμενο Σάββατο.
3: Α, μάλιστα.
1: Αυτό γράφει New York Post.
3: Ναι.
1: Καλά, να πάει να πει κάποιος New York Post ότι αυτό το trend στην Αθήνα είναι εδώ και δεκαετίες. Και μιλώντας για την Gen Z,
3: ναι.
1: Επεισοδιακός ήταν ένας γάμος ενός ζευγαριού στη Ρόδο. Όπου διεκόπη όταν ο ιερέας έξαλλος παράτησε σύξυλο του ζευγάρι και φύγε. Σηκώθηκε και φύγε. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν, ο ιερέας που τελούσε το μυστήριο διέκοψε επιτόπου, τους παράτησε και έφυγε χωρίς να επιστρέψει. Επειδή οι φίλοι του γαμπρού, την ώρα που τραγούδα για αυτός έψαινε το Ισαΐα χόρευε, το οποίο διαρκεί αρκετές φορές. Γιατί κάνεις, πόσους κύκλους κάνεις, δεν θυμάμαι γύρω
3: εκεί.
1: Δεν θυμάμαι. Το χτύπησα στην πλάτη και του είπανε τελείωνε ρε μπρο. Σταματάει, λέει, εδώ δεν είναι πλατεία με νεολαία, διακόπτοντας το μυστήριο ιερέας. Περισσότερο από 300 άτομα, τους ξάφνιασε,
3: ναι,
1: και σηκώθηκε και έφυγε.
3: Καλά έκανε. Μπράβο του.
1: Τη λύση ευτυχώς την έδωσε ένας άλλος ιερέας που ήταν παρόν εκεί και ανέλαβε να συνεχίσει το μυστήριο.
2: Μπρο ιερέας.
3: Ναι, ναι, καλά έκανε.
1: Τον ιερέα, ρε μπρο.
2: Είναι δυνατόν. Θα
1: ψηφίσουν κατευθείαν.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sensei, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
2: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά. Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
3: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
4: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
2: Are you ready?
3: Are you ready?
4: Are you ready?
3: Let's go!
0: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πολύ δύσκολο το ρεύμα καθόδου του Κηφισού λόγω και τροχαίων νωρίτερα από Νέα Φιλαδέλφεια ως Λεωφόρο Αθηνών. Πυκνή ροή επίσης στη Σχιστού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σφοδρή κακοκαιρία με καταιγίδες, μπουρίνια και χαλάζι καταφθάνει στη χώρα. Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού 11 περιοχές. Έντονα φαινόμενα αναμένονται από το απόγευμα και στην Αττική. Συστάσεις της πολιτικής προστασίας προς τους πολίτες. Αναστατωμένη η σύρρος από το θάνατο 40χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ που βρέθηκε με μαχαιριές στην πλάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 40χρονη πήγε σε σπίτι ζευγαριού και λογομάχησε μαζί τους. Το ζευγάρι υποστηρίζει πως το θύμα πήγε για να τους ληστέψει. Αυτή την ώρα στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα στο Κυροκομείο Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη Μέρη Λίντα. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Συννεφιά με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Θερμοκρασίως 30 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: 2.196.000 δολάρια θα εισπράξουν 7 ελληνικές ομάδες για τους 13 παίκτες τους που συμμετείχαν σε αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Viral έγινε η αναμνηστική φωτογραφία της ισπανικής ομάδας από την απονομή του τροπέου του Μουντιάλ, η οποία δημοσιεύθηκε στο X και από την οποία λείπει παραδόξως ο Ντόναλντ Τραμπ. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Hey, I'm Tiesto.
9: Hey, I'm Ed Sheeran.
10: This is Dua Lipa.
11: Yo, it's Billie Eilish.
12: Hey, we are Imagine Dragons.
13: I'm Calvin.
14: Hi, this is Shakira, and you're listening to 95.2 Athens DJ.
15: Είναι Παρασκευή, επιτέλους. Αυτή η Παρασκευή που περιμένατε πάρα πολύ για να ξεκινήσετε την άδειά σας. Και εμείς με τραματίστροφα, άντε, μια βδομαδούλα μας έμεινε. 24 Ιουλίου λέει το ημερολόγιο. Λιακάδα έξω, πολύ καλή θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα. Για να δούμε, θα βρέξει. Εδώ, στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, σίγουρα πάντως. Η Τζένιφερ Λόπεζ έχει γενέθλια σήμερα, η οποία έκανε ένα post με αφορμή τα γενέθλιά της, με φωτογραφίες από ένα εορταστικό ταξίδι που έκανε με την αδερφή της. Στην πρώτη φωτογραφία, βέβαια, είναι πάρα πολύ σεξι, μόνη της. Η θεάρα. Λοιπόν, χρόνια της πολλά. Χρόνια πολλά και στον Αθηναγόρα που γιορτάζει. Είναι και Διεθνής ημέρα αυτοφροντίδας. Και πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους. Αρκετή κινησούλα στη Γεύρα Μεταμόρφωση, στον Κηφισό από Κτέλ μέχρι Άνω το Πατήσια, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος από Σεφ και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι και προς το λιμάνι του Πειραιά. Λίγη κίνηση στην Κηφισίας από Καθεχάκι μέχρι το Φάρο. Βλέπω ένα ατύχημα κάπου εκεί, κατά τα άλλα καλά. Μόνο επιτυχίες έρχονται τώρα και προσκλήσεις για θέατρο σας έχω σε λίγο. Πάμε να υποδεχτούμε Hugh Gale, Sabrina Carpenter, Backstreet Boys, πρώτα David Guetta, Upside.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σα. Ράφα Γουίντο και Φαμάξ ακούμε. Η Νάγια Αποστόλου θα είναι εδώ μέχρι τις 12. Και διαβάζω για τις πιο όμορφες χώρες του 2026 για διακοπές. Φαντάζομαι, όχι για να ζεις. Λοιπόν, θα σας πω το top 5. Στην θέση νούμερο 5 είναι η Ισπανία, στο 4 η Ελβετία, στο 3 η Ιταλία, στο 2 η Νέα Ζηλανδία, ήταν πέρυσι νούμερο 1 και στην κορυφή η Ελλάδα. Δεν μου φαίνεται απίστευτο με τα υπέροχα μέρη και σε βουνά και σε παραλίες φυσικά που έχουμε. Μακάρι να ήμασταν και λίγο πιο οργανωμένοι σαν τις υπόλοιπες. Λοιπόν, αφού η Νέα Ζηλανδία ήταν πέρυσι νούμερο 1 και είναι φέτος νούμερο 2, τη βάζω σίγουρα στη λίστα μου για να την επισκεφθώ. Αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι το πιο όμορφο smartphone είναι εδώ, είναι το αναδιπλούμενο smartphone που θα μας στείλει σε νέα διάσταση. Το νέο τόσο λεπτό και ελαφρύ Galaxy Z Fold 8 με ολοκέντρωτο σχήμα. Και τώρα μπορείς να το προπαραγγείλεις μέχρι τις 6 Αυγούστου και θα έχεις μείον 10% για αγορά με Samsung Pay και επιστρέφοντας το παλιό σου smartphone παίρνεις 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του και μείον 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε σήμερα το samsung.com.gr.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Να φύγετε, διότι δεν γίνεται τώρα. Έχουν σταματήσει τα σχολεία, τα παιδάκια. Yeah. Έχουν σταματήσει τα summer camp, όποια πηγαίνουν και είναι στο σπίτι. Πάρτα και φύγετε. Παιδιά, παιχνίδια, τα ξέρετε.
2: Παντού.
1: Περπατάς και σκοντά, ακόμα και το λάπτοπ.
2: Ναι.
1: Αφήνει το λάπτοπ τα παιδιά κάτω στο πάτωμα.
2: Ναι.
1: Παιδάκια, μην αφήνει το λάπτοπ στο πάτωμα. Θα έρθει κανένας παππούς καμιά ιά να το περάσει ότι είναι ζυγαριά και θα ανέβει απάνω.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.

0: Opening DJ Set Κώστα Ζήκος. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 4 το απόγευμα. Beach Vibes. Λεωφόρος Αλκαιονίδων 4 Αλφα Πλας Βούλας. Τηλέφωνο 210-8958-872. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jet.
3: 89,6 Radio DJ.
4: Ίαση σπα. Ίαση σπα. Ίαση σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
5: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
4: Το Ίαση σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
5: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμό μπαμπά σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο.
4: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
5: Στο Ίαση Σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίαση Σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
6: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653-042-118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
9: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
10: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694-3685-208.
11: Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
12: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
13: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
14: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλαιο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.

on baby, turn the lights off. Κάτω εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες. Και ποιος θέλει να πάει θέατρο απόψε Παρασκευή στις 9 το βράδυ να δει κομμωδία? Φαντάζομαι πάρα πολύ από εσάς και εγώ μαζί. Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά. Μια σπαρταριστή οικογενειακή κομμωδία της Κολίν Σερό. Παρουσιάζεται εκεί σε απόδοση και σκηνοθεσία της Θέμηδας Μαρσέλου. Πρωταγωνιστούν Διονύσης Σαντζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης, μαζί τους και η Ελένη Καρακάση. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com για να μάθετε τι συμβαίνει όταν τρεις ορκισμένοι εργένιδες βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωποι με ένα γλυκύτατο μωρό. Στείλτε μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράψτε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας, γιατί έχω 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς. Για απόψε στις 9 το βράδυ οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Και θέλω να στείλετε μηνύματα μόνο εσείς που μπορείτε να πάτε, εντάξει. Δεν μπορεί να αλλάξει η ημερομηνία, μόνο για απόψε είναι. They say the holy water's watered down, and this town's lost its

0: 89,6 Radio DJ.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Bioten προϊόντα περιποίησης προσώπου και τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders Shampoo 330ml 2+1 δώρο με την κάρτα bonus. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντος Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
2: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιοανίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
8: Στο μωρό σου όλα φαίνονται μαγικά. Η ήχη, τα χρώματα, τα παιχνίδια, τα ρούχα και πιο μαγική εσύ, η μαμά του. Εμείς το ξέρουμε αυτό και κάνουμε τα πάντα για να είναι όλα μαγικά και για τους δυο σας. Funny Bunny Bebe στα Ιωάννινα. Στον τρίτο όροφο με αμέτρητες προτάσεις για τη μαμά και το μωρό. Ρούχα, πρίκα, έπιπλα, καρότσια, αξεσουάρ, καθίσματα αυτοκινήτου και φαγητού. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση στις χαμηλότερες τιμές και με Funny Bunny πόντους με την Club Card. Funny Bunny, Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, μαγικά όπως το μωρό σου.
9: Των φρονίμων τα παιδιά διαλέγουν πρώτα. Μόνο στα καταστήματα Funny Bunny και στο e-shop μας funnybunny.gr επιλεγμένες σχολικές τσάντες και κασετίνες με έκπτωση μείον 25% για λίγες μόνο ημέρες αποκλειστικά με τη χρήση της Funny Bunny Club Card. Ετοιμάσου για τη νέα σχολική χρονιά με στυλ, ποιότητα και μοναδικές τιμές.
10: Πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο NBGPay.globalpayments.com.
11: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Γέρο Μάτς Μητσοτάκη Ανδρουλάκη σήμερα στη Βουλή, στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Εκτόξευση των πολυτεχνικών σχολών και άνοδος στις ιατρικές σχολές και την πληροφορική δείχνουν τα φετινά στοιχεία των βάσεων εισαγωγής. Εκτός ελέγχου η κρίση στη Μέση Ανατολή. Για 13η νύχτα σφυροκόπησαν το Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη δεν κάνει πίσω και εξαπολύει απειλές. Γεια μας, φωνάζει στο φακό του κινητού της η Σοφία Βεργάρα, κρατώντας ένα ποτήρι ούζο. Η Λατίνα Σταρ συνεχίζει τις διακοπές της στη Μήκο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Τοπικές βροχές και καταιγίδες με ως 30 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: 2.196.000 δολάρια θα εισπράξουν 7 ελληνικές ομάδες για τους 13 παίκτες τους που συμμετείχαν σε αγώνες του παγκοσμίου κυπέλου. Viral έγινε η αναμνηστική φωτογραφία της ισπανικής ομάδας από την απονομή του τροπέου του Μουντιάλ, η οποία δημοσιεύθηκε στο X και από την οποία λείπει παραδόξως ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 11.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
6: This is Miley Cyrus.
7: What's up, y'all? I'm Beyonce.
8: Hey, what's up? It's David Guetta.
9: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
10: Hey, guys. It's Taylor Swift.
11: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
12: Εδώ είμαστε και πάλι. Η δεύτερη μας ώρα ξεκίνησε μόλις. Μέχρι τις 12 η Νάγια Αποστόλου θα είναι εδώ πίσω από το μικρόφωνο στον 95,2 Athens DJ. Έχω πολλά να σας πω και αυτή την ώρα. Το πρώτο που θα σας πω είναι ότι ο δακτύλιος παίρνει άδεια μέχρι τις 3 το μεσημέρι σήμερα. Ισχύει. Από εκεί και πέρα κυκλοφορούμε άνετα στο κέντρο της Αθήνας. Μονάζει γά, δεν έχει σημασία. Μέχρι μέσα Σεπτέμβριο νομίζω. Θα μας πούνε πότε. Αχ, και ο δακτύλιος πάει διακοπές σήμερα. Λοιπόν, πάμε για επιτυχίες αμέσως τώρα. Έρχονται Zayna, Lady Gaga, Shakira και Burna Boy, Teddy Swims με το Bad Dreams για το ξεκίνημα αυτής της ώρας. Μένετε εδώ, τα λέμε και μέσω Viber φυσικά, 6931-952-952 ο αριθμός μας. Στείλτε μας φωτογραφίες από τις διακοπές σας, δεν ξέρω, προτάσεις για βιβλία. Τι ωραίο κάνατε αυτές τις μέρες, ό,τι θέλετε.

Bad Bunny. Nueva York στο 95,2 Athens DJ. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες. Για μισή ώρα ακόμη είναι Αγία Αποστόλου μαζί σας, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Υποδεχόμαστε μαζί το weekend, το οποίο επίσης θα είναι καλοκαιρινό και πολύ ζεστό. Και δεν πιστεύω να φεύγετε από το σπίτι χωρίς αποσμητικό. Εντάξει, έχει συμβεί να ξεχαστούμε όλοι μας. Αλλά αν σου προκύψει ένα ραντεβού ή μια συνάντηση σημαντική, χρειάζεσαι μια άμεση ανανέωση. Να μυρίζεις όμορφα, να νιώσεις άνετα, να έρθεις λίγο πιο κοντά. Τα νέα αποσμητικά μαντιλάκια Μποροτάλκο είναι η on-the-go λύση για άμεση ανανέωση και αίσθηση φρεσκάδας όπου και αν βρισκόμαστε, γιατί δεν μπορούμε να κουβαλάμε τα αποσμητικά. Μαντιλάκια με καθαριστική, αποσμητική και αντιδροτική δράση 2-1, ένα καινοτόμο μοναδικό προϊόν από το brand Μποροτάλκο, το οποίο έχουμε αγαπήσει για την αποτελεσματικότητα και το μοναδικό του άρωμα. Κοσίν και Μάρτεν Λου τώρα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Αποστολία, χρόνια πολλά.
3: Μεγάλη μου, να είστε καλά.
2: Να της πεις, λέει, ότι τη λατρεύει ο Μάρκος και είναι η μεγάλη μου Παύλα.
3: Πρωί,
2: τελεία και Παύλα, αυτό εννοεί.
3: Α, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
2: Χρόνια πολλά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Καραστανζίκος. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 4 το απόγευμα. Beach Vibes. Λεωφόρος Αλκαιονίδων 4, Αλφα Πλάς Βούλας. Τηλέφωνο 89,6. Radio DJ.
1: Γιώργο, Γιώργο ξύπνα.
2: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
1: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
2: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
3: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
1: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
3: Τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
1: Δικαιολογία για να μην πας.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
5: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
4: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
5: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
4: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
5: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
4: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
5: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
4: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
5: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
6: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
7: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
6: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
7: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
8: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
9: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
8: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 24 Ιουλίου, Ιωάννινα. Θέατρο ΕΙΜ Φρότζος.
10: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Pampers Panes, Dettol κρεμοσάπουνα και καθαριστικά επιφανειών. Ακόμη, Skip Wonder Wash 54 μεζούρες, μόνο 9,38. Soft Exil κοκτάρι, μόνο 3,55. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντος Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
11: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
12: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
13: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
16: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Sexy love, αυτή τη διάθεση έχουμε και το Σαββατοκύριακο. Μισελ Ντελούζ, εδώ στο 95,2 Athens DG, πλησιάζοντας τις 12. Και το Σαββατοκύριακο έρχεται και όλο μου κάνει βιντεάκι εντωμεταξύ που παραγγέλνει κόσμο στο εξωτερικό τώρα πράγματα και του έρχονται με drone. Θέλω κι εγώ να παραγγείλω το καινούριο μου smartphone και να μου έρθουν με drone. Μιλάω για το νέο τόσο λεπτό και ελαφρύ Galaxy Z Fold 8 με ολοκέντρο σχήμα που μπορείτε να προπαραγγείλετε μέχρι τις 6 Αυγούστου και να έχετε τριπλό όφελος. Μείον 10% για αγορά με Samsung Pay και επιστρέφοντας το παλιό σου smartphone παίρνεις 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του και μείον 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, επισκεφτείτε σήμερα το samsung.com/gr. Πολλά φιλιά, έρχεται ο Νίκο Ζώη στις 12, εμείς τα λέμε τη Δευτέρα στις 10, Duke Dumont τώρα και Ocean Drive, να πέρασετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, bye.

0: 99,6 Radio DJ.
1: Ίασις σπα. Ίασις σπα. Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
2: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
1: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
2: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμα ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο.
1: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
2: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασις σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
3: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
4: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
3: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-8-9-6.
7: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
8: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
9: Γιώργο, πού είσαι?
10: Έρχομαι!
9: Μα γιατί αργείς?
10: Γιατί δοκιμάσω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
9: Ποια απ' όλα?
10: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
9: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
11: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
12: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
11: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
12: ξεκινά από εδώ.
11: Των φρονίμων τα παιδιά διαλέγουν πρώτα. Μόνο στα καταστήματα Funny Bunny και στο e-shop μας funnybunny.gr επιλεγμένες σχολικές τσάντες και κασετίνες με έκπτωση μείον 25% για λίγες μόνο ημέρες, αποκλειστικά με τη χρήση της Funny Bunny Club Card. Ετοιμάσου για τη νέα σχολική χρονιά με στυλ, ποιότητα και μοναδικές τιμές.
13: επιτυχίες.

0: 92,6 Radio DJ.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 5 βοφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 5 βοφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 βοφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tullis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
6: Ζάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
7: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: DJ. Τι άλλο.

Είναι το Internet Report στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Πόσο εμπιστεύεσαι το ChatGPT? Αυτή η ερώτηση σίγουρα θα σου έχει τεθεί από φίλους ή γνωστούς, ακόμα και από τον ίδιο σου τον εαυτό. Σε πρόσφατη έρευνα αποκαλύφθηκε ότι τα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT αποσκοπούν περισσότερο στο να ικανοποιήσουν το χρήστη με την απάντησή τους παρά να πούν απλά ότι δεν τη γνωρίζουν. Μπορεί σε κάποιους τομείς όντως να κάνουν δουλειά όπως η δημιουργικότητα, αλλά σε σοβαρά θέματα όπως ιατρικά ή νομικά, καλό είναι να απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Στην έρευνα αυτή που αναφέραμε, το καλύτερο γλωσσικό μοντέλο απαντούσε με πραγματικά στοιχεία μόλις το 58% των ερωτήσεων, ενώ οι ανθρώπινες απαντήσεις έφτασαν το 94%. Συμπέρασμα, εάν ρωτάς για σοβαρά θέματα το ChatGPT, καλύτερα να σκέφτεσαι διπλά την ορθότητα των απαντήσεών του. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία top αξιονίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Βανίλιες ελληνικές, μόνο 2,30 το κιλό. Ελιά Ισπαλαβόιου, μόνο 11,90 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή, μόνο 4,40 το κιλό. Τρικάλων φέτα τυρί pop, μόνο 8,90 το κιλό. Φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 2,35. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντος Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
2: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
5: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
6: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
7: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
8: Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ένας και μοναδικός. 89,6 Radio DJ. Κάθε μέρα.

0: Ζάμνα X Primer. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
2: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
3: Για σχολικά.
2: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
3: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
2: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
2: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
4: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
6: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία τόπου αξιονίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653-042-118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 24 Ιουλίου Ιωάννινα. Θέατρο ΕΙΜ Φρότζος.
4: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
5: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
6: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά. Oreo, Boss, Nui, Πυρούλο ή Magnum και Elite Crackers. Ακόμη, Λατζιμάς Παρθένο Ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,96. Λουμίδης Παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντες Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
1: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
2: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας σε είδη μπεμπέ και παιδικά ρούχα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες εκπτώσεις.
4: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
5: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47, τηλέφωνο 2651-313-136.
6: Εννοείται όλη μέρα, κάθε

0: Ποστάρω, feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. delta360.gr.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

στα βουνά μας, λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί,

0: τσοπάνιδες με ζωντανά στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη. Γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις. Στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Ζάμνα X Primer. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
5: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
6: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με τον καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
7: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titan Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
8: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
7: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: Κορίτσια, ο Μπάρκουλης φώναζαν πριν μερικές δεκαετίες και γινόταν πανικός. Όχι άδικα, αφού γεννημένος στις 24 Ιουλίου του 1936 σαν σήμερα, αξέχαστος ηθοποιός, έκλεβε καρδιές με τη γοητεία του. Με τη γοητεία των Υποφόντης κλέβει καρδιές και η Τζένιφερ Λόπες, που και αυτή γεννήθηκε το 1970 σαν σήμερα και σίγουρα θα έχει γλέψει τους Queen, αφού την ίδια μέρα του 2018 το διαχρονικό Bohemian Rhapsody έγινε το πρώτο τραγούδι πριν τα 90s που έφτασε το 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: How you like that? 89,6 Radio DJ. Radio DJ.

0: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Bioten προϊόντα περιποίησης προσώπου και τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders σαμπουάν 330ml 2-1 δώρο με την κάρτα bonus. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιωαννίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sensei, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
2: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
3: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
2: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
3: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
4: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
5: Για σχολικά.
4: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
5: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
4: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
6: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
4: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
6: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
7: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
8: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
9: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
10: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου, μεταξύ άλλων, σας έχω νέες κυκλοφορίες από U2, Temper Trap και το πρώτο solo single του Curtis Williams, τον Cool and the Gang. Επίσης θα πάμε 26 χρόνια πίσω στο 2000 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Νορβηγία σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με κάτι άλλο καινούριο, Axwell και Bone στο Whatever Turns You On.

Εμένα προσωπικά μου θύμισε το Pump It Up του Danzel. Αυτό είναι το νέο single του Axwell μαζί με τον Bon στα φωνητικά Whatever Turns You On στο New Music Show και από τον Bon στον Bono, ο οποίος τραγουδάει στα αγγλικά και τα ισπανικά στο νέο single των U2 Street of Dreams. Οι στίχοι μιλάνε για την ελπίδα, την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την επιμονή. Το βίντεο κλιπ γυρίστηκε στο ιστορικό κέντρο της πόλης του Μεξικού, όπου οι U2 τραγούδησαν πάνω σε ένα σχολικό λεωφορείο καλυμμένο με graffiti, μια εντυπωσιακή αναφορά στο θρυλικό κλιπ Where the Streets Have No Name. Ο Larry Mullen Jr. επιστρέφει πλήρως πίσω από τα τύμπανα μετά την ανάρρωσή του από μια επέμβαση που έκανε. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.

Madion και Slater στο Fire Away και πάντα στον Sam Tompkins και το Crawling Out My Skin, το οποίο δημιουργήθηκε σχεδόν στο τέλος κάποιων studio sessions που έγιναν στο Norfolk στην Αγγλία. Ένας από τους δημιουργούς είχε ένα λάπτοπ και απλά αποφάσισε μαζί με τους υπόλοιπους να φτιάξουν κάτι αποκλειστικά έξω στον κήπο. Όλα ήταν πολύ πρόχειρα και τα φωνητικά ηχογραφήθηκαν και αυτά έξω. Η νέα επιτυχία του Sam Tompkins αφορά την ευχή να εκτιμούσαμε εκείνες τις στιγμές όπου η ζωή ήταν απλά ωραία. Εδώ μεταξύ, μόνο εμένα μου κάνει η μελωδία κλεμμένη από το πιάνο του Eric Prydz. Για ακούσε το κι εσείς τώρα στο New Music Show.

πλούσιοι. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
3: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653042118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
4: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
6: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, rollers, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
7: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
8: Κάντε τώρα τις αγορές σας σε είδη μπεμπέ και παιδικά ρούχα και υποφεληθείτε από τις μεγάλες εκπτώσεις.
9: 55 λεπτά την ώρα, κάθε ώρα. Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ο αγαπημένος μου DJ.
10: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
11: Hi all, this is Rosalia.
12: Hey guys, it's Camila Cabello.
13: Hi, this is Shakira.
14: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
15: Hi, this is Adele.
16: Hey, it's Taylor Swift.
17: Hey, it's Miley Cyrus.
18: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
10: Γιάννη Μπουτζίκας.
19: New Music Show.
10: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία αυτήν την εβδομάδα. Ένα track που το ακούγαμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και ήταν το αγαπημένο μας Me Chico. Και πάτω στο Stamper Trap και η μεγάλη παύση που προηγήθηκε του Sun Gazer ήταν περισσότερο μια ανάγκη να απομακρυνθεί το συγκρότημα, να αφομοιώσει νέες εμπειρίες και να ανακαλύψει ξανά τους λόγους για τους οποίους δημιουργούν μουσική μαζί. Αυτές οι εμπειρίες είναι εμφανείς σε όλο το δίσκο. Ηλεκτρονικές υφές, breakbeats και σύγχρονες τεχνικές παραγωγής είναι έντονα συνυφασμένες σε ολόκληρο το άλμπουμ. Από τα καλύτερα τραγούδια της καινούργιας τους δουλειάς είναι το Runaways που έρχεται τώρα στο New Music Show.

Charlie Gio και αγαπημένο My Madonna, και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2000, όταν το Sandstorm του Darude ήταν το πρώτο single από το debut του album Before the Storm. Ο παραγωγός από τη Φιλανδία ανέβασε διάφορες δημιουργίες του από τα πειράματά του στην trance μουσική στο site mp3.com. Με αυτόν τον τρόπο κέρδισε followers και δημοτικότητα. Ένα από αυτά που ανέβασε ήταν και το Sandstorm, το οποίο το είχε φτιάξει με τον παραγωγό των Boom Funk MCs. Ήταν το πρώτο track που έκαναν μαζί μετά από σχεδόν μία εβδομάδα στο στούντιο. Όταν κυκλοφόρησε, ανέβηκε στο νούμερο 1 σε χώρες όπως τον Καναδά αλλά και την Αγγλία, στην οποία έφτασε μέχρι το νούμερο 3. Στην Αμερική δυστυχώς έφτασε μόνο μέχρι το 83. Το βίντεο κλιπ γυρίστηκε σε διάφορα μέρη στο Ελσίνκι και είναι το πρώτο από Φιλανδό καλλιτέχνη που παίχτηκε ποτέ στο αμερικάνικο MTV. Το Sandstorm λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων 3 φορές πλατινένιο σε Νέα Ζηλανδία και Μεγάλη Βρετανία και ήταν στο νούμερο 1 στην Νορβηγία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 26 χρόνια.

0: Σάμνα X Primer. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Σάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
3: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι και αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
4: Τώρα με μια συνδρομή έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Tullis Motors ΑΕ.
8: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
7: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
8: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
7: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021. Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
9: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
10: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα, Παρασκευή, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω τις μεγάλες επιτυχίες του καλοκαιριού, όπως αυτή εδώ από τους Μπάουζα. Ήταν το Magnetic και πάω τώρα σε ένα θρυλικό συγκρότημα, τους Cool and the Gang, και συγκεκριμένα στον Curtis Williams, ο οποίος κυκλοφόρησε το Ain't Got a Man Tonight. Μετά από 40 χρόνια ως παραγωγός, το μέλος της disco μπάντας κάνει κάτι που δεν έχει ξανακάνει. Βγάζει μουσική με το δικό του όνομα. Στα φωνητικά είναι η τραγουδίστρα από τον Καναδά, η RX, η οποία έγινε γνωστή όταν η Stargate την ανακάλυψαν μέσω TikTok. Ένα κλασικό club story, όταν ένας άντρας πλησιάζει μία γυναίκα, αποτελεί το πρώτο single από το επερχόμενο solo album του Curtis, το οποίο λέγεται Fitzgerald is Back. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

τις διασκευές στο Bang Bang της Cher, η οποία το έβγαλε πρώτη το 1966. Από την πιο γνωστή της Nancy Sinatra μέχρι και τον David Guetta αλλά και την Dua Lipa. Εγώ θα σας πάω όμως το 2005, τότε που το είχαν πειράξει οι Audio Bullies. Το Electro Project, κρατώντας τα φωνητικά της κόρης του Frank Sinatra, κατάφερε να κάνει την μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του, αφού έφτασε μέχρι το νούμερο 3 στην Αγγλία, όπου είναι και το μοναδικό του top 10 εκεί. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο

0: επικοινωνίας 26510 27382.
1: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77 472. delta360.gr.
4: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
5: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
4: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 24 Ιουλίου, Ιωάννινα. Θέατρο ΕΙΜ Φρότζος.
6: Όταν τα Ιωάννινα θέλουν επιτυχίες, συντονίζονται εδώ.
7: Hi, this is Ariana Grande.
8: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
9: What's up guys, I'm Alex.
10: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
11: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
12: It's Ozier. It's Ozier.
13: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
14: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα, Παρασκευή, ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν η Second Voice με το Let Me Be. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 24 Ιουλίου 2012 ο Passenger κυκλοφόρησε το Let Her Go. Άρχισε πολύ να γίνει hit, αλλά μόλις τα κατάφερε ανέβηκε στο νούμερο 1 σε πολλές χώρες του κόσμου. Ήταν υποψήφιο για Single of the Year στα Brit Awards και κέρδισε στην κατηγορία Most Performed Work στα Ivor Novello Awards. Το βίντεο κλιπ έχει πάνω από 4 δισεκατομμύρια YouTube views και είναι μέσα στα 15 πρώτα μουσικά clips με τις περισσότερες προβολές ever. Βέβαια από τότε ο Mike Rosenberg, όπως είναι το αληθινό του όνομα, είναι στα αζήτητα. Εμείς όμως θυμόμαστε σήμερα το Let Her Go στο New Music Show.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go.
1: New Music Show. Όλες οι νέες κυκλοφορίες στην αγαπημένη σου συχνότητα.

0: Ήταν ο Jonas Blue με το νέο του single Girl στο New Music Show και στην Κολομβιανή Αργό η φράση La Moda χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάτι εξαιρετικό ή εντυπωσιακό. Αυτός όμως είναι και ο τίτλος του νέου single της De La Rose, μιας ανερχόμενης τραγουδίστρες από το Puerto Rico. Το track είναι στη συνεργασία με τον Ryan Castro, ο οποίος εμφανίζεται στα μισά του τραγουδιού. Σε τροπικό βίντεο κλιπ, οι δυο τους μετατρέπουν ένα σκηνικό στο Μαϊάμι σε ένα ζωντανό πάρτι στην Κολομβία. Η De La Rose ξεπερνά πλέον τους 18 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify, αποτελώντας μία από τις ταχύτερα ανερχόμενες Latin καλλιτέχνητες. Τελευταία νέα κυκλοφορία αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.
1: Hi, I am Ryan Castro and you are listening to the New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο και σήμερα Majestic και Σπαντάου Μπαλέ στο Gold. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα. Την ίδια ώρα εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό καυτό weekend σε όλους.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Pampers Panes, Dettol κρεμοσάπουνα και καθαριστικά επιφανειών. Ακόμη, Skip Wonder Wash 54 μεζούρες, μόνο 9,38. Softex Seal Κοκτάρι, μόνο 3,55. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντα Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Emmanuel Xanthou 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 3685 208.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
1: Ζάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική special edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
2: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα,

0: Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
3: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
4: Για σχολικά?
3: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
4: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
3: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr.
6: Να τα και τα εκπτωτικά!
3: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
6: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
7: Εδώ και 10 χρόνια, το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα, το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή όμως διακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
8: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
7: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
9: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
10: 89,6 Radio DJ. Η επόμενη επιτυχία είναι πάντα αγαπημένη σας.

0: Ζούμε υγιεινά στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Κακά τα ψέματα. Μία από τις αγαπημένες καλοκαιρινές ατασταλίες είναι η κατανάλωση παγωτού. Δεν θα πούμε όχι, αλλά μήπως το παρακάνεις με την ποσότητα και τις θερμίδες, ειδικά αν θέλεις κάθε μέρα. Σου έχω υγιεινές λύσεις για να αποφύγεις τα πολλά παγωτά, όμως να απολαμβάνεις κάτι εξίσου γευστικό. Όπως γιαούρτι με φρούτα. Επιλέγεις γιαούρτι χαμηλών λιπαρών και προσθέτεις ό,τι φρέσκα φρούτα θέλεις, όπως μπανάνες, βατόμουρα, ροδάκινα, ακτινίδια. Μπορείς να προσθέσεις μέλι ή σιρόπι αγάβης. Επίσης, παγωμένα σταφύλια. Είναι από τις πιο εύκολες και γρήγορες επιλογές. Βάλε σταφύλια στην κατάψυξη για μερικές ώρες και το αποτέλεσμα είναι μια δροσιστική φυσικά γλυκιά λιχουδιά. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: 89,6 Radio DJ. It's about to get real hot here. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. You're listening.

0: is Radio DJ.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα

0: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές. Μόνο στο Γαλαξία. Βανίλιες ελληνικές, μόνο 2,30 το κιλό. Ελιά Ισπαλαβόιου, μόνο 11,90 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή, μόνο 4,40 το κιλό. Τρικάλων φέτα τυρί pop, μόνο 8,90 το κιλό. Φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 2,35. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
1: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. All the hits, one station.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.
2: What's up? It's me, Oliver Heldens. Get ready for new stuff.
3: 89,6. Ιωάννινα DJ.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15ετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια.

0: ωραία και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center, Tollis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
4: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
5: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
4: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
5: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
6: Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
7: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
6: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
7: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
6: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
7: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 26 51 313 927. Ίασις σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.

0: Αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά. Oreo, Boss, Nui, Pirulo ή Magnum και Elite Crackers. Ακόμη, Λατζιμάς Παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,96. Λουμίδης Παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντα Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Παξιωαννίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sensei, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
2: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
3: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, ρόλερς, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
2: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
4: Των φρονίμων τα παιδιά διαλέγουν πρώτα. Μόνο στα καταστήματα Funny Bunny και στο e-shop μας funnybunny.gr επιλεγμένες σχολικές τσάντες και κασετίνες με έκπτωση μείον 25% για λίγες μόνο ημέρες, αποκλειστικά με τη χρήση της Funny Bunny Club Card. Ετοιμάσου για τη νέα σχολική χρονιά με στυλ, ποιότητα και μοναδικές τιμές.
5: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιόνινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
6: Εννοείται όλη μέρα, κάθε μέρα, DJ.

0: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
1: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
0: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 24 Ιουλίου Ιωάννινα. Θέατρο ΕΙΜ Φρότζος.
2: Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
3: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
2: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
3: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
2: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
3: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασις σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
4: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
5: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
6: Αλήθεια, που να μια κούφια βελόνα.
7: Αρσέν

0: Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελώνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896. Continuous hit music.

0: Σάμνα X Primer. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Σάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.

ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
2: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
2: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Κορίτσια, ο Μπάρκουλης φώναζαν πριν μερικές δεκαετίες και γινόταν πανικός. Όχι άδικα, αφού γεννημένος στις 24 Ιουλίου του 1936, σαν σήμερα, αξέχαστος ηθοποιός, έκλεβε καρδιές με τη γοητεία του. Με τη γοητεία των γοφών της, κλέβει καρδιές και η Τζένιφερ Λόπες, που κι αυτή γεννήθηκε το 1970, σαν σήμερα, και σίγουρα θα έχει ζηλέψει τους Queen, αφού την ίδια μέρα του 2018, το διαχρονικό Bohemian Rhapsody έγινε το πρώτο τραγούδι πριν τα 90s που έφτασε το 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube.
2: Το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό
3: 89,6. My name's Cyril.

0: όλοι για τη δική σου επιχείρηση, στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
2: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
2: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.
0: Η επόμενη επιτυχία
3: είναι πάντα αγαπημένη σας.

0: Το soundtrack της γεύσης στον 89,6 Radio DJ Ioannina.
1: Η Άννα Παναγιωτοπούλου παραγγέλνει στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita τα πρώτα πιάτα.
2: Μια χωριάτικη, ντοματοκεφτέδες, γαρίδες αγανάκι. Αυτά προς το παρόν.
1: Όλα νόστιμα. Όμως οι γαρίδες αγανάκι, ειδικά το καλοκαίρι, θυμίζουν διακοπές σε ελληνικό νησί. Σε ένα ζεστό τηγάνι, ρίχνεις λίγο λάδι και σοτάρεις πράσινες πιπεριές, κρεμμύδι και σκόρδο. Προσθέτεις πελτέ ντομάτας, λίγο μπούκοβο και από πάνω ρίχνεις τις γαρίδες που τις ψήνεις για περίπου 2 λεπτά. Σβήνεις με λίγο ούζο και προσθέτεις σάλτσα ντομάτας. Το αφήνεις άλλα 2 λεπτά να ψηθεί, προσθέτεις φέτα και η συνταγή είναι πανέτοιμη. Για να απολαύσεις το πιάτο, προτίμησε φρέσκο ζυμωτό ψωμί με προζύμι. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
0: Radio D.

0: Παρασκευή με τις επιτυχίες στον 89,6 Ιωάννινα DJ.
1: Hey, this is Sky Holland and here's my new song Sweetest Taboo on your favorite radio station.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα.
3: We came, we saw, we kicked it down.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Τι θα έλεγες να ακούς κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια?
1: Χαλιά, ε!
0: Σαββατοκύριακο με 89,6 Radio DJ.
1: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Σαν σήμερα στις 25 Ιουλίου του 1895, ο χημικός Πιέρ Κιουρί παντρεύτηκε τη συνάδελφό του Μαρία, μαζί με την οποία κέρδισαν ένα Νόμπελ φυσικής. Μάλλον αντί για αγκαλιές, αυτοί έκαναν στο κρεβάτι πειράματα.

0: Την ίδια ημέρα του 1978 γεννήθηκε και το πρώτο παιδί με εξωσωματική γονιμοποίηση. Κάτι που άνοιξε τον δρόμο σε χιλιάδες ζευγάρια που προσπαθούν να κάνουν παιδιά. Πάμε στη μουσική, όπου μερικά χρόνια πιο πριν, το 1965 σαν σήμερα, ο Bob Dylan εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή με την ηλεκτρική του κιθάρα. Πού να φανταζόταν ο άνθρωπος ότι οι αποδοκιμασίες των θεατών θα έπεφταν βροχή. Εμείς πάντως λέμε ναι στον ήχο της κιθάρας του.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89,6 Radio DJ.

0: Τι θα έλεγες να ακούς κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια?
1: Χαλιά, ε!
0: Σαββατοκύριακο με 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Πόσο εμπιστεύεσαι το ChatGPT? Αυτή η ερώτηση σίγουρα θα σου έχει τεθεί από φίλους ή γνωστούς, ακόμα και από τον ίδιο σου τον εαυτό. Σε πρόσφατη έρευνα αποκαλύφθηκε ότι τα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT αποσκοπούν περισσότερο στο να ικανοποιήσουν το χρήστη με την απάντησή τους παρά να πούν απλά ότι δεν τη γνωρίζουν. Μπορεί σε κάποιους τομείς όντως να κάνουν δουλειά όπως η δημιουργικότητα, αλλά σε σοβαρά θέματα όπως ιατρικά ή νομικά, καλό είναι να απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Στην έρευνα αυτή που αναφέραμε, το καλύτερο γλωσσικό μοντέλο απαντούσε με πραγματικά στοιχεία μόλις το 58% των ερωτήσεων, ενώ οι ανθρώπινες απαντήσεις έφτασαν το 94%. Συμπέρασμα, εάν ρωτάς για σοβαρά θέματα το ChatGPT, καλύτερα να σκέφτεσαι διπλά την ορθότητα των απαντήσεών του. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Non-stop επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.